0: σταθεροί. Μας κρίνουμε πραγματικά παραλαμβάνω τον κρατά του φορτιά. Μόνο πραγματικοί το έχουν και κουντέρου παράδοντα να γράψουν στα πάνω. Σου πρέπει σήμερα ως ελληνικιά του κοινότητα τόσο. Αν μόνο πραγματικοί το έχουν και κουντέρου να πάνω. Αν δεν είναι γεύτη, πάνω σαν κάνω σαν μοβάζει σου, όλα δεν λίγη, δεν δίσπιτ, τα τέγελα γράψει σαν έκανα από το αργό. Όσο λιμουτσάρ θα δεδοθούν, θα φτάσουν τα τσάμπλια, θα δεδοθούν τις πράξεις της ζήτου και τα σώμα όσο λιμουτσάρ θα δεδοθούν, αλλά μη, όσο λιμουτσάρ θα δεδοθούν, μην κορίτσουν, αλλά μη αφαλούν.
1: Thank you.

ανακατεύουμε από την όμορφα, να παρακολουθήσουμε τα άλλα μέρα. Τι μου κουβατά, τώρα που μου λέει, πάρει πάλι πατά. Πάρει μη πατή να βγω. Τι μου κουβατά, πάρει μη πατή που τα πκοσε, τι πατή καλή. Πάρε πατή λασί και τι πατή. Αγή να είναι. Τι τι πατή, να είχα να πρέσει. Πρέπει τα πόσα τα μου δει. Πάρει τα πατή να βγω. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα. Παρακολουθείτε ποτέ να δείτε. Είναι το πρώτο μου. Όπω θα μου βάλω να κάνω τώρα, θα σα δείξω ότι είναι το πρώτο μου. Όπω θα μου βάλω να κάνω, θα σα δείξω ότι είναι το πρώτο μου. Θα σα δείξω ότι είναι το πρώτο μου. Θα σα δείξω ότι είναι το πρώτο μου. Θα σα δείξω ότι είναι το πρώτο μου. Θα σα δείξω ότι είναι το πρώτο μου. Θα σα δείξω ότι είναι το πρώτο μου. Θα σα δείξω ότι είναι το πρώτο μου. Θα σα δείξω ότι είναι το πρώτο μου. Μόνο να μην κουκλάσει ή καμπένα. Δεν είναι καλό να μην κοιτάξει να κάνει. Κάτι σε τα μαγιά μου, το ίδιο που θα μιλήσει και θα το πω. Όχι, καλό να μην κοιτάξει να κάνει. Σαν να μην κάνει ένα. Πάρε πρώτη

Είτε με ρεφιλιά, με αντιπρέσω με αυτούς μου. Ακόμα σήμερα μου βλέπετε να μου πω σε κάτι λίγη. Κάτι που δεν κάτσε το σαν τρανάδο. Τι του λέγανε οι υποκτήρες σαν λαμβάτα. Μην μιλήσει σε αυτό το πακουί. Δεν υποκτήρησαν σαν λαμβάτα. Ας σου κάνει μόνο το κουτσό, πιάσε το κάτι. Όταν πεθούμε ο καρδό μου σε τσακαπάσω, όπλα μου πούμε σε λάβα. Δεν στο λάβω με το θαλάσσο, έτσι την ψηφί. Ο καλά θα μάει και δεν έχω. Και δύο κάρδο μου σαν τίποτα. Και δύο κουτσό βράδυ μου να λέω που να στάθηκα. Πάσου ήρα να πάλι καπάς, πάσου και λίπα τία. Ο σύγχρονο τηλεφώνα μου, ζήρω τώρα, σιτσά, τσάπη, σιτσά. Λίγο. Θα παίρνωσε με ο καρδό μου σαν κοστάτηλη, το πνό που τέσσε για τα νεβά. Ο σύγχρονο καπιτών πήρχαν πάντηλα, πράγματι δεν μπορούσαν να πάρουν. Γιατί να μας ακούν, όλα τα οποία έχουν μέσα από μακά, πάντα σήμερα με το τέσσερα τα νεβατική, ένα κάθε βαλί. Σε έπειτα, για το που δεν τα δέλεγε όπω τον πλανόρα, δεν του λέγανε τα κουίσα τα νεβά. Δεν βρίσκει σε το πακούι, δεν θα κάνει τον μου, επέλεγε να πούν, τα μέσα με κλάτ, με κάτω από τα πά. Ο μου έτσι από τα ρίχνει, και κατά τον παλακούν πάλι του, λάμπαν, τζίνι, βαβά, σούπερ.